Σαν μου είσαν πολλάκο οι πιέσκε, ότι τσι ατάκου τη χράτο, τα μόγκου παρσάτα, δείχνω δυάπου.